0: Έλληνε Τίνη, Brian May. Πάλε και στο μόνο τρούς, πιμητή άσλου σε έντελαν σβάμι. Ζέρμα σαν σβάμι είναι το πούστο το βιβλό σε μπόλς. Τρίνα εις μηνούντο ένα έστυχε. Λέει πως δράω η Ζραντιζέλα, ο Ζικόλιτσε Μάρι Μπόρα. Πως λούσαμε ο Σάκδαν, μη μπιμέλ πα ενό στάρο. Μη μπιμέλ τόλα. You're my heart, you're my soul. Σκούπα είναι πέρα μου να μπω σε κλάσμα σε σταρτένα in tale pre the modern talking you're my heart, you're my soul on each πετένα 300-300 που μπαίνουν βάσε SMS.
1: Radio 1 in Ματιά Σλούσε
2: ο Desetich Dotvich
1: Μίσκο in Pinter στα Kut Grom in Strela
2: Πόουνα ενεργία in samo par sekund na razen
1: Τvoja politna osvežitev Μίσκο in Pinter od 2 do 6 tih popoldan na Radio 1. Покровител.
3: Бома срещали кекца?
1: Seveda.
4: Обищите кекчево дежело у Крански гори, кир вас чакајо јунаки, скривни предори и права правлична пустолошина.
2: Радио 1 Целски вал.
5: Adria Center Novo Mesto. Продаја и сервис автодомов тер почитничких приколиц Adria.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Ej, a si preveril avto pred dopustom? Ja, potem pa srečno.
9: Da se ne zgodi, na cesti obišči Žonto. Žonta, tehnični pregledi, registracija, homologacija in zavarovanje.
10: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
11: Leda, leda, leda!
12: Kaj je s tabo?
13: V Velenju na ulici Svežih idej imamo trgovino, kjer ugodno dobiš elektromaterial in vse za razsvetljavo. Leda.
14: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
15: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
16: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
17: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
16: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.